0: αγάπη.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Πάμε μωρό μου.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ. London Brick Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m. for Barea, Belaris, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Legical Vendor.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: LGR 103,3.

0: τρελάνε.
1: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
1: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

LGR 103,3. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook.

0: GR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό

0: σου.
1: LGR 103,3.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει

Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. Ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Πολύ μεγάλη μου καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio της 103,3 στα FM με εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast All Ελληνικά. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου. Και θέλω εγώ αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Κασιανή, στον Κασιανό, στον Ονυσίφορο και στην Ονυσιφόρα και στον Σόζον. Χρόνια πολλά λοιπόν, εάν γιορτάζει το ονοματάκι σου σήμερα, καθώς επίσης χρόνια πολλά εάν είναι τα γενέθλιά σου σήμερα. Να ζήσεις, να τα κατοστήσεις, ό,τι ποθείς δικό σου, πάνω πολλά με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σταδιοδρομία σου εύχομαι, καθώς επίσης χρόνια πολλά ή και συγχαρητήρια εάν γιορτάζει οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations και σαν νότερα, keep going and just do it. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπούλα μας με τον Αγάπιο, που το πας και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την πρώτη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 15 βαθμούς και τους 23. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 18, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 22 και μετέπειτα στους 23 και θα παραμείνουμε στους 23 μέχρι και τις αρχές του απογεύματος και μετέπειτα θα πέσουμε στους 20 με 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίως συννεφιασμένη θα είναι η μέρα μας, παρόλα αυτά δεν προβλέπονται βροχοπτώσεις. Για να δούμε τώρα την λειτουργία των undergrounds, ξεκινάμε με την Central Line, η οποία έχει λίγες καθυστερήσεις westbound των δρομολογίων. Η Victoria Line έχει λίγες καθυστερήσεις, ενώ όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Κινήσει στο δρόμο έχει ως εξής, με τον Α13 και Dagenham στην μισή ώρα καθυστέρηση. M11 προς Greater London είναι στα 10 λεπτά. Ο North Circular Road έχει από 10 μέχρι και 20 λεπτά καθυστέρηση καθ' όλη την διάρκεια του. Ο M4 Great onto the Elevated Section προς Greater London έχει στα 20 λεπτά καθυστέρηση. M25 Berkshire είναι στα 10 λεπτά. Α40 Westway προς Paddington είναι στα 10 λεπτά καθυστέρηση, ενώ στα 20 κυμαίνεται η κίνηση στον Α12-03 The Highway προς Wapping. Α2 Shuttles Hill Road προς Blackheath είναι στα 15 λεπτά, στα 25 λεπτά είναι η κίνηση στον Α2 South East London. Στα 15 λεπτά είναι η κίνηση στον Α217 Wordsworth Bridge Road προς Fulham, ενώ στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α3 West Hill προς Wadsworth. Α3 Hook έχει 15 λεπτά και στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α243 Leatherhead Rovers Molden Rushet. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για την κίνηση, τη λειτουργία των undergrounds και τις καιρικές μας συνθήκες. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Μικέλ με τον Αναστάσιο Ράμο. Ένα να γίνω μαζί σου και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου να τον κόσμο ιστορικά, και για να δούμε πόσα από αυτά εμείς γνωρίζουμε και αν όχι θα τα μάθουμε μαζί παρέα. Μικέλ με τον Αναστάσιο Ράμο, ένα να γίνω μαζί σου και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας.

0: 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τα γεγονότα του σαν σήμερα. Και ξεκινάμε με το 413 π.Χ. όπου οι Σιρακούσοι υπό τον Σπαρτιάτη Γύλιππο καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή η προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελία. Πελοποννησιακός πόλεμος. Σαν σήμερα το 1812, μάχη του Μποροντίνο. Ο Ναπολέων Βοναπάρτης κερδίζει μια πύριο νίκη εναντίον του Ρώσου στρατηγού Μιχαήλ Κουτούζοφ στην πιο άγρια μάχη της Ναπολεόντιας εποχής. 70.000 σκοτώνονται. Σαν σήμερα το 1822, ο Πέτρος ο Πρώτος, γιος του βασιλιά Ιωάννη του Έκτου, κηρύσσει την ανεξαρτησία της Βραζιλίας από την Πορτογαλία. Και είναι σήμερα η ημέρα ανεξαρτησίας τους. Σαν σήμερα το 1833, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από την Βαβαρική Ανιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Σαν σήμερα το 1888, η Edith Eleanor McLean είναι το πρώτο μωρό που τοποθετείται σε θερμοκοιτίδα στο κρατικό νοσοκομείο μεταναστών στο Ward's Island της Νέας Υόρκης. Σαν σήμερα το 1909, ο Eugene Lefebvre γίνεται ο πρώτος πιλότος που πεθαίνει σε αεροσκάφος ενώ δοκιμάζει ένα νέο διπλανό Wright γαλλικής κατασκευής στο Τσούβισι. Σαν σήμερα το 1912, οι Σάμοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη, κηρύσσουν επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το βασίλειο της Ελλάδας. Σαν σήμερα το 1936, με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά, ιδρύεται η ΙΡΕ, Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών, για την διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Υπήρξε ο πρόεδρος της ΕΡΤ. Σαν σήμερα το 1940, έναρξη του Blitz, καθώς η γερμανική Luftwaffe βομβαρδίζει το Λονδίνο για την πρώτη από τις 57 συνεχόμενες νύχτες, χάνοντας 41 βομβαρδιστικά, καθώς οι Ναζί ετοιμάζονται να εισβάλλουν στην Βρετανία. Σαν σήμερα το 1960, ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης. Σαν σήμερα το 1964, ο Μίκης Θεοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από τον Φεστιβάλ Αθηνών, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο με τίτλον «Άξιον εστί» σε ποιήση Οδυσσέα Λύτη, χαρακτηρίζοντας τον αυθαδή και προσβλητικό για τον λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Παράλληλα δηλώνει ότι το έργο θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σαν σήμερα το 1980, τα 32 βραβεία Emmy αξιοσημείωται για τη διεξαγωγή τους, παρά το γεγονός ότι 51 από τους 52 υποψήφιους ερμηνευτές μποϊκοτάρουν την εκδήλωση λόγω απεργίας μέλων του Screen Actors Guild. Οι Taxi, Luke Grant, Ed Asner και Barbara Bel Geddes κερδίζουν. Και τέλος, σαν σήμερα το 1996, ο rapper Tupac Shakur πυροβολείται πολλές φορές σε μια επίθεση με πυροβολισμούς από αυτοκίνητο στο Las Vegas και πεθαίνει 6 μέρες αργότερα. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε σε συνολικές γραμμές για τα γεγονότα του σαν σήμερα. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Δήμο Αναστασιάδη, απόφασή σου, και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί αλλά και ποιοι έχουν επιβιώσει, καθώς επίσης και κάποιες διεθνούς και παγκόσμιες ημέρες που έχουμε σήμερα.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
2: Glasgow Labour has been accused of constitutional vandalism as it prepares to bring sweeping changes to the way the council operates. This includes capping meeting run times just weeks after Labour increased councillors' allowance.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν ποιοι έχουν γεννήθει αλλά και ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1909 γεννιέται ο Ηλία Καζάν, Ηλίας Καζαντζόγλου, ελληνικής καταγωγής, Αμερικάνος σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου. Γνωστός για το λεωφορείο Πόθος, Αμέρικα, Αμέρικα, ανατολικά της ΕΔΕΜ, το λιμάνι της Αγωνίας. Σαν σήμερα το 1930 γεννιέται ο Σόνι Ρόλινς, Αμερικάνος σαξοφωνίστας της jazz. Και τέλος, σαν σήμερα το 1950 γεννιέται η Chrissy Hynde, Αμερικανίδα rocker, ηγετική φιγούρα του συγκροτήματος Pretenders. Και για να δούμε ποιο έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1827 επιβιώνει ο Παύλος Μαρία Βοναπάρτης, ανιψιός του Ναπολέοντα. Ήρθε στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στον αγώνα, αλλά τραυματίστηκε σοβαρότατα στην φρεγάτα Ελλάς από μια εντελώς τυχαία εκπυρσοκρότηση του όπλου του και λίγο αργότερα πέθανε μέσα στη γενική θλίψη όλων για το τραγικό συμβάν. Σαν σήμερα το 2003 επιβιώνει ο Αρτέμις Μάτσας, Έλληνας ηθοποιός γνωστός για τους ρόλους του κακού που ενσάρκωσε στον κινηματογράφο. Και τέλος, σαν σήμερα το 2015 επιβιώνει η Βούλα Ζουμπουλάκη, Ελληνίδα ηθοποιός. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει σε συνολικές γραμμές σαν σήμερα 7 Σεπτεμβρίου ανά τον κόσμο ιστορικά και τα γεγονότα μας τα έχουμε δει στην ιστοσελίδα σανσήμερα.gr, όπου βρίσκεσαι να την επισκεφθείς αν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση, η οποία περιλαμβάνει 226 γεγονότα, 57 γεννήσεις και 43 θανάτους. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Μιχάλη Χατζιάννη, Φωτιά στη νύχτα, και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε την δεύτερη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 15 και 23 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανέρθει στους 19, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 22 και μετέπειτα στους 23 και θα παραμείνουμε στους 23 μέχρι και τις αρχές του απογεύματος και μετέπειτα θα πέσουμε στους 20 με 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίως συννεφιασμένη με λίγη ηλιοφάνεια όπως έχουμε και τώρα, θα είναι η μέρα μας. Βροχές πάντως δεν φαίνεται να έχουμε, αλλά you never know. Πάμε να δούμε τώρα την λειτουργία των undergrounds και ξεκινάμε με την Central Line, όπου τώρα έχει τρομερές καθυστερήσεις. Η Elizabeth Line έχει τρομερές καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Heathrow Terminal 5 and Heathrow Terminal 1, 2 and 3 και μεταξύ Reading and Hayes and Harlington. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Και για να δούμε τώρα την κίνησή μας, Α13 και Dagenham στα 20 λεπτά καθυστέρηση. M11 προς Great Ellen στα 15 λεπτά. Ο North Secular Road έχει από 10 μέχρι και 20 λεπτά καθυστέρηση καθ' όλη την διάρκεια του. Ο M4 onto the Elevated Section προς Great Ellen είναι στα 25 λεπτά. Ο M25 Berkshire είναι στα 10 λεπτά, κεντρικά του Λονδίνου με τον Α12-03 The Highway προς Wapping στα 20 λεπτά καθυστέρηση, Α2 στο Dells Hill Road προς Blackheath στα 15 λεπτά, στην μισή ώρα είναι η καθυστέρηση τώρα στον Α2 South East London, στα 15 λεπτά είναι η κίνηση στον Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham, στην μισή ώρα καθυστέρηση είναι η κίνηση στον Α3220 Battersea Bridge προς Battersea. Στα 15 λεπτά είναι η κίνηση στον Α3 West Hill προς Wadsworth. Και τέλος στα 15 λεπτά είναι η κίνηση στον Α308 προς Sunbury Road, Hampton Court Road προς Hampton. Αυτά λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Μαρτάκη «Καλοκαίρι στην Ελλάδα» και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας.

0: Αναπνοή.
1: LGR 103,3. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε τον σημερινό μας γρίφο και άκου προσεκτικά πώς έχει. Πόδια δεν έχω κι όμως κινούμε. Η καρδιά μου χτυπάει σαν τη δικιά σου. Τι είμαι? Πόδια δεν έχω κι όμως κινούμε. Η καρδιά μου χτυπάει σαν τη δικιά σου. Τι είμαι? Τηλέφωνα επικοινωνίας 0208-346-3345. Μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-6611-033. Πάμε να ακούσουμε την Τέμη Οξυγόνο και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε την Παγκόσμια ημέρα που έχουμε σήμερα, η οποία είναι η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τη μυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne. Αυτή λοιπόν η Παγκόσμια ημέρα τελείται κάθε χρόνο στις 7 Σεπτεμβρίου υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ΟΗΕ, προκειμένου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη και την ιατρική κοινότητα για αυτή την σπάνια και μη ιάσιμη μέχρι σήμερα μορφή μυϊκής δυστροφίας. Η 7η Σεπτεμβρίου ελέγχθηκε επειδή έχει 79 εξώνια, 7,9 δηλαδή, όχι 7,9, 7,9 του, που συνδέουν το γονίδιο Duchenne. Η μυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne, DMD σε συντομία, είναι μία από τις πιο σπάνιες γενετικές και θανατηφόρες ασθένειες που επηρεάζουν κατά μέσο όρο 1 στα 5.000 νεογέννητα αγόρια σε όλο τον κόσμο. Προκαλείται από σφάλματα στο γονίδιο της δυστροφίνης, το μακρύτερο γονίδιο στο ανθρώπινο σώμα. Τα αγόρια με DMD χάνουν σταδιακά την κινητικότητά τους, ενώ στην εφηβεία η ασθένεια επηρεάζει τους μύες της καρδιάς και του αναπνευστικού συστήματος. Το προσδόκιμο λοιπόν ζωής σπάνια ξεπερνά τα 30 έτη. Τα τελευταία χρόνια η έρευνα έχει προχωρήσει πολύ, δίνοντας ελπίδες στα αγόρια και τις οικογένειές τους, ωστόσο δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμη μία ολιστική θεραπεία. Η ασθένεια πήρε το όνομά της από τον Γάλλο νευρολόγο Guillaume Duchenne de Boulogne, ο οποίος την ανακάλυψε και πρώτος αυτός την περιέγραψε. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα. Δεν ήξερα τη συγκεκριμένη πάθηση. Παγκόσμια ημέρα λοιπόν ευαισθητοποίησε τη μυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne. Και την άρθρο μας το έχουμε δει από την ιστοσελίδα σανσημέρα.gr, κάθετος World Days, όπου μπορείς και εσύ να επισκεφθείς εάν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση. Ο γρίφος μας τώρα έχει ως εξής: πόδια δεν έχω κι όμως κινούμαι και η καρδιά μου χτυπάει σαν τη δικιά σου. Τι είμαι? Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345. Ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11-033. Πρέπει να ακούσουμε τον Χρήστο Μάστορα Μαργαρίτα και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας. Θα δώσω βοήθεια για τον γρίφο σε λιγάκι, εάν δω ότι δυσκολεύεσαι. Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτα και επιστρέφουμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
2: Hounslow Labour has been accused of constitutional vandalism as it prepares to bring sweeping changes to the way the council operates. This includes capping meeting run times just weeks after Labour increased councillors' allowances. The Conservative opposition group has told the Local Democracy Reporting Service, LDRS, that the changes would damage trust and erode local democracy. Included in the changes would be capping the run time of council meetings and reducing the number of questions asked at meetings. This move comes weeks after Hounslow Labour increased councillor allowance. The Tories allege that these changes would mean Labour are ensuring councillors are given more to do less. A Grade 2 listed building owned by a North London college is to be turned into a healthcare centre, including GP surgeries and community care facilities, following unanimous approval by Harrow Council's planning committee. The building has most recently been used as an administrative office serving the college, but has gradually deteriorated due to age and weathering, according to the applicant. Harrow, Richmond and Uxbridge College has now been granted permission to convert the building, known as the White House, into a community health hub that can be used by local residents and students. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε την άλλη διεθνούς ημέρα που έχουμε σήμερα, η οποία είναι η Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας. Η Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, International Day of Police Cooperation, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία του ΟΗΕ για να τιμήσει την ίδρυση της Interpol και να αναδείξει τον ρόλο των αρχών επιβολής του νόμου από όλο τον κόσμο στην διατήρηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Στο μεγαλύτερο μέρος ανθρώπινης ιστορίας, η συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου σε διάφορες χώρες οργανωνόταν σε μεγάλο βαθμό κατά περίπτωση. Η πρώτη παγκόσμια πρωτοβουλία για διεθνή συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου ήταν η Αστυνομική Ένωση των Γερμανικών Κρατών, που ιδρύθηκε το 1851 και είχε ως μέλη της τις μυστικές αστυνομίες των διαφόρων γερμανόφωνων χωρών. Η σημασία της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας κατέστη επιτακτική στις αρχές του 20ου αιώνα, καθώς η διεθνοποίηση των ταξιδιών και του εμπορίου διευκόλυνε την ανάπτυξη της εγκληματικότητας. Το Διεθνές Συνέργειο Εγκληματολογικής Αστυνομίας, International Criminal Police Congress, που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό το 1914, καθόρισε 12 αρχές διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, οι οποίες συνέβαλαν στη θεμελίωση της Interpol. Το 1923 ο αρχηγός της αστυνομίας της Βιέννης, Johannes Schrober, συγκάλεσε άλλο ένα διεθνές συνέργειο εγκληματολογικής αστυνομίας. 22 αντιπρόσωποι από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Ιαπωνία συμφώνησαν να ιδρύσουν στις 7 Σεπτεμβρίου τη Διεθνή Επιτροπή Εγκληματολογικής Αστυνομίας, την προκάτοχο της Interpol. Η έδρα της, που αρχικά βρισκόταν στη Βιέννη, μεταφέρθηκε στο Βερολίνο μετά την προσάρτηση της Αυστρίας και από την ναζιστική Γερμανία. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τα περισσότερα κράτη-μέλη αποχώρησαν από την ICPS, επειδή ελεγχόταν από την ναζιστική Γερμανία. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, η ICPS αναβίωσε ως Διεθνής Οργανισμός Εγκληματολογικής Αστυνομίας με νέα έδρα το Παρίσι. Υιοθέτησε νέο καταστατικό και σύντομο όνομα Interpol το 1956. Από το 1989 έδρα της Interpol είναι η πόλη Λιόν της Γαλλίας. Σήμερα η Interpol είναι ο κορυφαίος διεθνής αστυνομικός οργανισμός στον κόσμο με 195 κράτη-μέλη. Ωστόσο, δεν είναι ο μόνος οργανισμός που διευκολύνει τη διεθνή αστυνομική συνεργασία. Για παράδειγμα, ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός οργανισμός είναι ο Οργανισμός Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Επιβολή του Νόμου, Europol, σε συντομία, που ιδρύθηκε το 1998. Συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ όρισε την 7η Σεπτεμβρίου ως Διεθνή ημέρα αστυνομικής συνεργασίας κατά την 77η Σύνοδό της τον Δεκέμβριο του 2022. Ο ενακτήριος εορτασμός πραγματοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2023 για να συμπέσει με την 100η επέτειο της ίδρυσης της ICPS, προκατόχου της Interpol, και επικεντρώθηκε στον κρίσιμο ρόλο των γυναικών στην αστυνόμευση. Ο κύριος στόχος της διεθνούς αυτής ημέρας είναι να αναδείξει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η παγκόσμια κοινότητα επιβολής του νόμου στην παγκόσμια ασφάλεια, καθώς και τη σημασία του διεθνούς συντονισμού μεταξύ της αστυνομίας και των οργάνων επιβολής του νόμου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικής δραστηριότητας. Οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με την ευκαιρία αυτή επικεντρώνονται στην ενίσχυση της διεθνούς εργασίας σε διάφορα επίπεδα, παγκόσμιο, περιφερειακό και υποπεριφερειακό, σε τομείς που σχετίζονται με την πρόληψη και την καταπολέμηση του διεθνικού εγκλήματος και την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αποσκοπούν επίσης την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και της Interpol σε βασικούς τομείς όπως η παγκόσμια υγεία, το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η θαλάσσια ασφάλεια. Καθώς επίσης σήμερα έχουμε και την Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς, η οποία καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 19 Δεκεμβρίου 2019, με το οποίο αποφασίστηκε να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Σεπτεμβρίου αρχής γενομένης από το 2020. Η ατμοσφαιρική ρήπανση είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική απειλή για την υγεία, αλλά μπορεί να προληφθεί. Έχουμε λύσεις και τεχνολογία.
Για να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα, χρειαζόμαστε τη συμμετοχή όλων, από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις έως τις κυβερνήσεις. Η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν χρειάζεται να είναι μέρος του συλλογικού μας μέλλοντος. Ο καθαρότερος αέρας θα μας κάνει πιο υγιείς, θα προστατεύσουμε τη φύση και θα συμβάλλουμε στην επίτευξη των παγκοσμίων στόχων για την κλιματική αλλαγή, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΟΗΕ. Αυτά λοιπόν τα δύο άρθρα τα έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr. .gr/World Days. Μπορείς και εσύ, αν θέλεις, να διαβάσεις τα συγκεκριμένα άρθρα, να επισκεφτείς την ιστοσελίδα. Ο γρίφος μας τώρα. Πόδια δεν έχω κι όμως κινούμε. Η καρδιά μου χτυπάει σαν τη δικιά σου. Τι είμαι? Και είναι ένα αντικείμενο, μπορώ να πω εγώ. Δεν είναι κάτι ζωντανό, είναι αντικείμενο το οποίο χτυπάει σαν τη δική μας την καρδιά. Άρα κάτι που έχει μηχανή, μηχανικό αντικείμενο δηλαδή. Για να δούμε τώρα αν έχω βοηθήσει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345. Μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11-033. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Οικονομόπουλο, Ένοχο Κορμί, και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world-famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
2: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
1: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night, live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
2: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την τελευταία μας ματιά από εμένα στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κοιμάται μεταξύ τους 15 και 23 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανέρθει στους 21, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 22 και μετέπειτα στους 23 και θα παραμείνουμε στους 23 μέχρι και αργά το απόγευμα, μέχρι συγγνώμη και αρχές του απογεύματος, και μετέπειτα θα πέσουμε στους 20 με 19 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε λίγη ηλιοφάνεια για αυτή την ώρα, μετέπειτα από το μεσημέρι και μετά θα είναι κυρίως συννεφιασμένος ο καιρός μας, παρόλα αυτά δεν προβλέπονται κάποιες βροχοπτώσεις, αλλά καλό είναι αν βγούμε να πάρουμε ομπρελίτσα, μην τυχόν και. Η λειτουργία των underground τώρα έχει ως εξής: τρομερές καθυστερήσεις στη Central Line, ο σταθμός St. John's Wood είναι κλειστός και τα τρένα της Jubilee Lines δεν σταματάνε εκεί πέρα. Η Victoria Line δεν έχει service μεταξύ των στάσεων Seven Sisters and Walthamstow Central και τρομερές καθυστερήσεις σε όλα τα υπόλοιπα της δρομολόγια, καθώς επίσης και η Elizabeth Line έχει τρομερές καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Heathrow Terminal 5 and Heathrow Terminal 1, 2 and 3 και μεταξύ Reading and Hayes and Harlington. Η κίνηση στο δρόμο έχει ως εξής: με τον Α13 και Dagenham η κίνηση να είναι στα φυσιολογικά τώρα, δεν έχει κίνηση δηλαδή. Ο M11 προς Greater London έχει στα 15 λεπτά. Ο North Circular ακόμα είναι αναστατωμένος, παρόλα αυτά είναι 10 λεπτά καθυστέρηση καθ' όλη την διάρκεια του. Ο Α40 Western Avenue προς Northolt έχει τρομερή καθυστέρηση. Δεν λέει πόση ώρα, αλλά είναι σε υψηλά επίπεδα, οπότε θα είναι πάνω από μισή ώρα περίπου. M4 onto the elevated section προς Greater London στα 15 λεπτά. Ο Α40 Westway προς Paddington έχει 10 λεπτά και ενώ στα 20 είναι ο Α1203 The Highway προς Wapping. Στα 10 λεπτά είναι και η κίνηση στον Α2 Shuttles Hill Road. Α4 Chiswick έχει στα 20 λεπτά. Στα 15 ο Α217 Wordsworth Bridge Road προς Fulham. Στα 25 λεπτά είναι η κίνηση στον Α3220 Battersea Bridge προς Battersea. Στα 15 λεπτά είναι η κίνηση στον Α3 Westhill προς Wadsworth. Στα 15 λεπτά είναι η κίνηση στον Α308 Upper Sunbury Road, Hampton Court Road προς Hampton. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α308 Hampton Court Road προς Hampton Court. Και τέλος στα 10 λεπτά είναι και η κίνηση στον Α309 Hampton Court Way προς Thames Teton. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να έχει τόση κίνηση 9.30. Πάμε να ακούσουμε τον Πέτρο Ιακωβίδη, παγκόσμιο φαινόμενο, και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

0: Επιστρέψαμε στην παρέα μας για να δούμε την απάντηση του γρίφου. Πριν να δούμε την απάντηση του γρίφου, ας θυμηθούμε πρώτα πώς είχε. Πόδια δεν έχω κι όμως κινούμε. Η καρδιά μου χτυπάει στην τη δικιά σου, τι είμαι. Και η σωστή απάντηση είναι το ρολόι. Και πάω εγώ με τη δική μου την σειρά να συγχαρώ την κυρία Στέλλα, την κυρία Μάγδα, την κυρία Νευσταθία, την κυρία Μαρούλα, την κυρία Νέλη, την κυρία Μαρία Γεωργίου, την κυρία Κατερίνα Μενίκου, την κυρία Ρίτα και την κυρία Γεωργία που βρήκαν την σωστή απάντηση. Αν δεν βρήκες την σωστή απάντηση, θα υπάρχει και επόμενη ευκαιρία. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Γιώργο Κακοσέο και Ισανότερα και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Δημητρίου in English. 020 88 89 98 88.
3: We are here to help.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Και επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας. Καθώς κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας, θέλω να συνεχίσεις να είσαι συντονισμένος στην παρέα μας, καθώς αμέσως μετά έρχεται ο κύριος Βασίλης Παναγής με το Meet Mornings από τις 10 μέχρι και τις 1. Την επόμενη μας συνάντηση θα τη δώσουμε μαζί την Τετάρτη 7 ώρα το πρωί εδώ στο London Greek Radio 103,3 στα FM με μένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast Αλλά Ελληνικά. Μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, φίλου μου ζωρφιχτές, να θυμάστε πάντα να χαμογελάτε and always think positive. Be safe και τα λέμε. Γεια σας!

0: 3,3.
1: Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
2: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία ώρα Λονδίνου, 3 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Μας ακούτε κυρίες και κύριοι μέσω του 103,3 στα FM εδώ στο Βόρειο Λονδίνο και λίγο πιο πέρα. Μας ακούτε μέσω του DAB στην Γλασκόβη, εδώ στο Λονδίνο και στο Midlands, εκεί στο Birmingham ιδιαίτερα. Και μας ακούτε και μέσω των έξυπνων κινητών σας, καθώς και στα www.lgr.co.uk σε όλο τον κόσμο. Καλώς ορίσατε, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι μας. Μείνετε μαζί μου και όπως κάνουμε πάντα θα δούμε λίγο τα έντυπα, τα κυπριακά, τα ελληνικά, τα διεθνή νέα. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, θα τις διαβάσουμε. Ειδήσεις κάθε μία ώρα, αλλά πολύ μουσικούλα. Πολύ μουσικούλα. Θα δούμε και τον καιρό σε λίγο, που σήμερα είναι λίγο παράξενος. Για να δούμε. Θα τον δούμε σε λίγο. Χθες είχαμε ήλιο μαζί μας. Σήμερα βλέπω τον ήλιο να είναι εδώ. Για να δούμε αν θα παραμείνει πολλή ώρα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Καλημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. 22 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν. Οι προβλέψεις εδώ δεν λένε ότι θα βγει ο ήλιος, όμως έχουμε τον ήλιο μαζί μας, όπως και αν τα πράγματα. Η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι 24 βαθμούς σήμερα, γύρω στις 3, και θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι τις 5. Θα ντύσει ο ήλιος 7 και 34 λεπτά, με τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Δεν θα δούμε το φεγγάρι απόψε, από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα. Θα πέσει η βροχούλα μετά τις 3 αύριο το πρωί, και 6 και 24 λεπτά ξημερώνει με το καλό, με τη βροχή να είναι μαζί μας, μάλιστα 100%, έτσι λένε τα προγνωστικά εδώ πέρα. 100% βροχή αύριο. Αυτά. Καλή σας ημέρα και πάλι, να είστε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Παπαρίζου και Αλήθεια Τώρα, και πάμε να δούμε λίγο τα έντυπα. Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε με τα κυπριακά έντυπα, να δούμε τους τίτλους ειδήσεων κυπριακών εντύπων. Μουσούτας και κεραυνός, στόχος η αύξηση των συντάξεων των χαμηλοσυνταξιούχων. Το τρίπτυχο λοιπόν της βιωσιμότητας και οι απαντήσεις, Υπουργείο Οικονομικών για το κόστος. Πρέπει να ζει ο κόσμος. Είναι πολύ χαμηλές οι συντάξεις και πρέπει να τις αυξήσουν, να μπορεί να ζει ο κόσμος. Χειροπέδες σε αστυνομικό, όιρε, ύποπτος ότι σήκωσε, λέει, ηλεκτρικό σκούτερ που μεταφέρθηκε ως τεκμήριο σε αστυνομικό σταθμό. Α, ωραία, πάρκα το. Από 100% στα 33% τεράστια απόκληση στα στοιχεία για τα κλιματιστικά στα σχολεία. Τι άλλαξε σε δύο μήνες? Νάσια Σαϊλά, Pride to be, όλες οι λεπτομέρειες από τον εντυπωσιακό γάμο, το πάρτι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ποια είναι αυτή η Νάσια Σαϊλά? Δεν την ξέρω την κοπελιά. Την Νάσια δεν την ξέρω. Όπως έχουν τα πράγματα. Φανούριος για την νίκη κόντρα στην ανόρθωση και τον κύκλο σε εισαγωγικά ανακοινώσεων. Εδώ ένα βιντεάκι, νέα ληστεία σε φαρμακείο στο Δάλι. Καρέ καρέ η δράση των διαρριχτών. Πιο κάτω, μια μητέρα σύμβολο σε εισαγωγικά το αντίο του Δήμου Λεμεσού στην Πόπη Χριστοφόρου. Εξαίρετη κυρία, αιωνία της η μνήμη. Πιο κάτω, θλίψη για τον χαμό της Μαρίας. Είχε μιλήσει δημόσια για το πούλινγκ που βίωσε στη ζωή της. Παίξε με όρια, παίξε με ασφάλεια, έναντι εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού. Αυτόν αναζητεί η αστυνομία για κλοπή αυτοκινήτου στη Λεμεσό. Μήπως τον είδατε? Και δίνει μια φωτογραφία εδώ πέρα. Και εδώ πάμε πίσω στο πλοίο το οποίο βυθίστηκε στα ανοιχτά Ζικερίνιας. Ο Σερ Στέλιος Χατζιωάννου, λέει, άνοιξε την πλατφόρμα αιτήσεων για την έκτακτη οικονομική στήριξη των οικογενειών των θυμάτων. Άνοιξαν οι αιτήσεις για επιδότηση διδάκτρων σε νηπιαγωγεία έως 200 ευρώ το μήνα και κάλυψη 80%. Στην Αργάκα, τι έγινε, οριοθετήθηκε η φωτιά, δεν θα χρειαστούν τα πτυτικά μέσα. Στην Αργάκα. Λοιπόν, αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, τα κυπριακά τα έντυπα για σήμερα. Πάμε να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά στα 43 λεπτά μετά τις 10 εδώ στο Λονδίνο και θα γυρίσω πίσω μετά ακούγοντας και ένα τραγουδάκι για να δούμε λίγο τα ελληνικά έντυπα. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα στον αγαπητό Γιώργο τον Μασό και την κυρία Ανδρούλα. Να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Καλή εβδομάδα. Και καλημέρα σε όλες εσάς τις κυρίες που συναντιέστε για καφεδάκι και τα λέτε. Και κοιτάξτε, λίγο κουτσομπολιό δεν βλάφτει, ε?
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to the music in moments. This
2: is LGR, London Greek Radio.
3: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks. Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand-new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR 103.

0: 7, 49 λεπτά με 10. Πάμε να δούμε λίγο τα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Παρουσίαση μέτρων, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 2026, εξειδίκευση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού με ορίζοντα το 2030. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, live η συνέντευξη τύπου Μπιερακάκη για το πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων για το 2027. Η εξειδίκευση των μέτρων του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2026 για δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε. Ο νέος χάρτης φοροελαφρυντικών για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, το πλήρες χρονοδιάγραμμα των εξαγγελιών Μητσοτάκη, το πολιτικό μήνυμα πίσω από τα μέτρα που εξήγηλε ο Μητσοτάκης. Και πιο κάτω, στα Πατήσια λοιπόν, βίντεο ντοκουμέντο, το θύμα της επίθεσης δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς. «Είδα δύο άτομα με κράνη να πυροβολούν και να φεύγουν», είπε μάρτυρας στο News Pomp. Από εκεί που παίρνουμε τις ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, αυτές από την Ελλάδα, τίτλους ειδήσεων από το newspomp.gr. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα και έχετε πρόσβαση, μπείτε σε αυτή την ιστοσελίδα και θα δείτε όλες τις λεπτομέρειες για τα αναφερόμενα. Πατήσια. Ακούσαμε, λέει, μια παρέα να διαπληκτίζεται και μετά τους πυροβολισμούς. Είχε προηγηθεί αντίστοιχο συμβάν πριν 15 μέρες. Τσακώθηκαν πριν 15 μέρες και τώρα έπεσαν και οι πυροβολισμοί. Λένε περίοικοι στο newspomp.gr. Η κόρη του θύματος ειδοποίησε τις αρχές. Τσακωνόταν μία παρέα παιδιών και ακούστηκαν πυροβολισμοί. Η μαρτυρία για το περιστατικό. Εδώ οι δύο πιλότοι, οι οποίοι δυστυχώς έχασαν την ζωή τους, Ένωση Τραπεζών Στήριξης στις οικογένειες των πιλότων του Φάντομ που σκοτώθηκαν στην Τανάγρα, 50.000 ευρώ και διαγραφή δανείων. Τα σενάρια που εξελίσσονται για την συντριβή του Φάντομ, αυτοθυσία των πιλότων για να μην πέσουν ανεξέλεκτα και υπάρχουν και άλλα θύματα. Πρόγνωση Μαρουσάκη. Με τη ζέστη και μποφόρ ξεκινάει η εβδομάδα. Πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού? Με ζέστη και μελντέμια ξεκινάει η εβδομάδα. Μάλιστα. Και ο κάτω, ο κύριος Γεωργιάδης, αν βγάλει τον ήχο, ο Σαμαρά λέει ότι και η Κωνσταντοπούλου στην Κυψέλη αγόραζε ναρκωτικά αξίας 400 ευρώ την εβδομάδα ο 43χρονος πατέρας του βρέφους. Ερωτήματα για τα έσοδά του. Πού τα έβρισκε? 400 ευρώ την εβδομάδα. Κυψέλη, με στιλέτο δολοφόνησαν το βρέφος, από αιμορραγία ο θάνατός του. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Τόση του F4 Phantom την Τρίτη στα Ιωάννινα, κηδεία του 37χρονου σμιναγού Δημήτρη Πέτρου. Η ανάρτηση δένδια για τα συλληπιτήρια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για τους χειριστές του Phantom. Θλίψη στην Κύπρο. Πέθανε η Πόπη Χριστοφόρου, η μητέρα των δίδυμων που σκοτώθηκαν στο Μαρί. Αιωνία της να είναι η μνήμη. Υπόθεση έκρηξης στο Μαρί. Διαμαρτυρίες για απονομή χάριτος στον πρώην Υπουργό Άμυνας. Και τι φταίει ο Υπουργό, ρε παιδιά? Αυτός έκανε το... Δεν καταλαβαίνω. Έπρεπε να ήταν εκεί να σβήσει τη φωτιά? Όπως έχουν τα πράγματα. Θεσσαλονίκη, θρίλερ με την πτώση της ανήλικης από όροφο ξενοχείου. Πώς έπεσε, αναζητούνται δύο άντρες. 11 Σεπτεμβρίου 2001, η ιστορία του Fallen Man, 25 χρόνια μετά τη μαύρη επέτειο, η φωτογραφία που αποτύπωσε το συλλογικό πένθος της Αμερικής. Στίβεν Σίλερ, ο ήρωας πυροσβέστης της 11 Σεπτεμβρίου που συνεχίζει να εμπνέει 25 χρόνια μετά. Τζουντόκα μετατρέπηκε σε μποξέρ. Ωραία. Έχει ένα βίντεο εδώ πέρα που δείχνει τσακώθηκαν αυτοί που τσακωνόντουσαν. Ιτήθηκε και ξάπλωσε τον αντίπαλο του με κροσέ. Δηλαδή ιτήθηκε και μετά συνέχισε την πάλι για να βάλει τον αντίπαλο του κάτω. Δεν αξίζει στην πόλη μας από το, αυτό το χαλί, λέει. Πιο κάτω, για να δούμε, έχουμε τίποτε άλλο. Ναι. Στην Τανάγρα, τα σενάρια που εξετάζονται για τη συντριβή του Φάντομ, αυτοθυσία των πιλότων, για να μην πέσουν ανεξέλεκτα και να υπάρξουν και άλλα θύματα. Μητσοτάκης Σαμαράς. Το παρασκήνιο από την εσωκομματική κριτική στην προσωπική σύγκρουση. Τα απόνερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πιερακάκης ξελασπώνησε εισαγωγικά τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Πιο κάτω. Στη Νέα Υόρκη, New York Times, η νίκη του AfD στη Γερμανία στέλνει μήνυμα στην Ευρώπη. Μπακογιάννη, πήγα λέει να πάθω εγκεφαλικό με το 44% του AfD, έβγαλε χολείο Σαμαράς. Μαραθώνιος, μάλιστα κυρίες και κύριοι. Πιο κάτω, συνεχίζει λέει σήμερα η δίκη για τα Τέμπη. Τραγωδία στην Ινδία, κατέρευσε φοιτητική εστία στο Νέο Δελχή, τουλάχιστον 6 νεκροί, κρίμα, δεκάδες εγκλωβισμένοι. Κατέρευσε φοιτητική εστία, κύριε Λέησο. Νίκος Οικονομόπουλος, ο καλλιτέχνης, κλείστε τα λέει, εκνευρίστηκε στη συναυλία του και έκανε νοήματα στους συνεργάτες του. Τραγωδία στο Μαϊάμι. Η στιγμή που το αεροσκάφος της Amazon βγαίνει από τους διαδρόμους και συγκρούεται με όχημα. Μοιάζει με γρήπη, αλλά μήπως είναι πνευμονία, λέει εδώ ιατρικό το θέμα. Ο κύριος Οικονομόπουλος, κλείστε τα, φαίνεται μιλάει για τα τηλέφωνα, του βγαζαν, φαίνεται, φωτογραφίες και βίντεο και εκνευρίστηκε. Δεν πειράζει, έτσι είναι τα πράγματα, αγαπητέ Νίκο Οικονομόπουλε, τι να κάνουμε, είναι και αυτά στη ζωή.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Ακούσαμε το ορτίο ενδύσεων, κυρίες και κύριοι. Γυρίσαμε πίσω. Πάμε να δούμε λιγάκι τα διεθνή νέα. Τίτλοι ειδήσεων διεθνών νέων. Ειδήσεις λοιπόν από τον κόσμο για τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα lifo.gr/now/world. Αν θέλετε να μπείτε για να δείτε αναλυτικότερα για κάτι που θα αναφέρω, μπορείτε να το κάνετε, εάν έχετε φυσικά πρόσβαση AI, για να δούμε, lifo.gr/now/world. Ωραία, λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Νίκη λοιπόν, ADA στη Γερμανία, το αδιέξοδο Merz μετά την σαρωτική άνοδο της ακροδεξιάς. Γιο κάτω, θέμα ημερών, η συμφωνία Ιράν-Ομάν για την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ανάλυση BBC γιατί η νίκη της ακροδεξιάς AfD στην Σαξονία Ανχάλντ προκαλεί τριγμούς σε όλη την Ευρώπη. Πόσο θα έπρεπε να κοστίζει ένας δεινόσαυρος? Α, δεν ξέρω. Και για να είμαι ειλικρινής, ούτε με ενδιαφέρει, γιατί δεν θα αγοράσω δεινόσαυρο. Για να δούμε πιο κάτω. Ουρλίχ Ζιμπούντ, ο 35χρονος influencer που έγινε το νέο πρόσωπο της γερμανικής ακροδεξιάς. Η Ινδονησία εξεράγει το ηφαίστειο Ανάκ Γκαργκατζόα, εγκλωβισμένη στα αεροδρόμια τουλάχιστον, ακούστε παιδιά, 270.000

0: πιβάτες εγκλωβίστηκαν στα αεροδρόμια. Η παρουσιάστρια του BBC Μάριαμ Μοσίρι αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο του αίματος. Κρίμα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του να βοηθήσει την κοπελιά και να περάσει το πρόβλημά της. Τζαμάικα καταθέτει αίτημα στον βασιλιά Κάρολο για αποζημιώσεις που αφορούν την δουλεία. Ιράν παίρνει μέτρα για την θωράκιση της οικονομίας και προειδοποιεί για πιο σκληρά αντίπεινα σε νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Amazon τουλάχιστον 5 νεκροί από την εκτροπή εμπορευματικού αεροσκάφους της εταιρείας στο Μαϊάμι. Εκλογές στην Σαξονία Ανχάλντ, η AfD δεν εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο. Εκτός διαδρόμου προσγείωσης αεροσκάφος της Amazon, το είδαμε και πιο πάνω, στο Μαϊάμι, οι πρώτες πληροφορίες. Έτοιμα για απομάκρυνση του Μάγκερμορ από την προεδρία του Ed Sheeran, επειδή φώναξε σύνθημα υπέρ της ΟΗΡΕ, Παλαιστίνης. Εδώ, AI drones. Η Γερμανία ετοιμάζει σχέδιο κατά του σαμποτάζ του Πούτιν. Εκλογές στη Σαξονία και πάλι. Πιο κάτω. Η Σαξονία λοιπόν και πάλι επιβεβαιώνονται οι φόβοι για ιστορική άνοδο της ακροδεξιάς στο 44%. Το AfD στο Exipol. Εδώ στην Γάζα διεθνείς αντιδράσεις για το σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστινίων από Μπεν Γκρίβ Γκενγκάζ. Αυτά λοιπόν τα νέα μας από τα διεθνή έντυπα και προχωρούμε παρακάτω για να δούμε τι ώρα έχουμε. 11 και 11. Σε λίγο θα δούμε και τις ανακοινώσεις μας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Θα τις διαβάσουμε μεταξύ τραγουδιών, έτσι για να γνωρίζετε κάποια πράγματα που γίνονται εδώ. Ό,τι έχουμε το διαβάζουμε και συνεχίζουμε με τραγουδάκι και πάλι από τον κύριο Απών, ο οποίος είναι πάντα παρόν με τα χιλιόμετρα του.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Οπόν λοιπόν, και πάμε να δούμε την ανακοίνωση για την έναξη μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής. Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής ανοίγει και πάλι τις αγκάλες της για να αποδεχθεί, να υποδεχθεί, με συγχωρείτε, τον 41ο χρόνο παρουσίας, λειτουργίας και προσφοράς της στη Μεγάλη Βρετανία υπό την αιγίδα της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής και το άγρυπνο ενδιαφέρον του Σεβδαμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας. Τα μαθήματα για το νέο σχολικό έτος 2026-2027 ξεκινούν με εγγραφές σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026. Στην Σχολή της Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μπορεί κανείς να μάθει βυζαντινή μουσική, παραδοσιακή μουσική, πρακτικά μαθήματα ψαλτικής, λειτουργική και τυπικό των ιερών ακολουθιών της Εκκλησίας μας, ευρωπαϊκή μουσική, διάφορα όργανα. Ο διευθυντής της σχολής, ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας, προσκαλεί όλους μικρούς και μεγάλους να παρακολουθήσουν τα μαθήματα βυζαντινής μουσικής και να γνωρίσουν βαθύτερα τη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Στόχος της σχολής είναι, με την χάρη του Θεού, να συμβάλλει σταδιακά και στην επάνδρωση των ιερών ακολουθιών και αναλογίων των κοινοτήτων και των εκκλησιών στην Μεγάλη Βρετανία. Η σχολή εδρεύει σε δικούς της χώρους στην διεύθυνση 25 Α Trinity Road, Wood Green, London N22, ADLB. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε email στο theatiraparisantinemusic@gmail.com ή τηλεφωνήστε στο 020-88-81-47-40. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία σε όλους τους εμπλεκόμενους, ιδιαίτερα στον Πάτερ Ιωσήφ Παλιούρα. Καλή σας ημέρα, Πάτερ, καλή εβδομάδα και καλή νέα σχολική αρχή της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά πάντα. Πάμε σε τραγουδάκι το οποίο θα το ακούσουμε από την Κατερίνα Παπαδοπούλου και χαρισμένο σε όλους τους παφίδες και παφίδισες.

0: είσαι γέλα ποτσά και με μου γάμεις την κατσάν. Αυτά, λοιπόν, έχουμε και διαφημιστικά. Θα τα ακούσουμε τώρα αμέσως και μετά θα γυρίσω πίσω με τραγουδάκι. Έχουμε και άλλες ανακοινώσεις να διαβάσουμε για σας. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων είναι στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Λονδίνου, και θα το ακούσουμε από το ΡΙΚ.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

Ακούστε κυρίες και κύριοι, μια ενδιαφέρουσα ανακοίνωση. Η υγεία των ανδρών έχει σημασία. Είμαστε εδώ για σας. Ελάτε να μας επισκεφτείτε το απόγευμα για μια συζήτηση με θέμα την υγεία των ανδρών στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο Elm Grove N22. Σας προσκαλούμε να έρθετε και να γνωρίσετε τον Δόκτωρα Τζέι Τόμας και την ιατρική ομάδα από το Cheshire Road Surgery, καθώς και ειδικούς με θέματα ανδρικής υγείας, για να συζητήσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα: καρκίνο του προστάτη και του εντέρου, πληροφόρηση για την ομάδα διαβήτη, έλεγχος αρτηριακής πίεσης, και αυτό προσφέρεται από το British Heart Foundation, με υπηρεσία λοιπόν και ενημερωτικό φυλάδιο για την υποστήριξή σας. Η εκδήλωση θα γίνει στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο στο Elm Grove Wood Green, London N22, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 12 η ώρα το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα, εκεί στο ισόγειο, στον χώρο του καφέ, εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και εμείς να ευχαριστήσουμε το Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο, ιδιαίτερα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Διεύθυνση, την κυρία Χρυστάλλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, το υπόλοιπο προσωπικό, τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρι, τον κύριο Μάμα και την σύζυγό του. Χαιρετώ επίσης όλους εκεί στο καφενείο, τον Κώστα και όλη την ομάδα του, την Βικτόρια, την Άννα και την Μαρία. Καλή σας ημέρα, και όλους τους θαμώνες εκεί. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, κυπριακό τραγούδι, κυπριακή ατμόσφαιρα, Σούλη Σαμπάχ και το Αερούδιν. Ήθελα να μουν Αερούδιν.

0: Αυτά κυρίες και κύριοι, λοιπόν, ακόμα μια ανακοίνωση εκεί στο κοινοτικό κέντρο. Θα γίνει μια βραδιά για πίκο και σουβλάκια, Cypriot Community Center Pinko and Kebab Night, Friday 25th of September 26. For more information call 0208-881-2329 or send an email στο cycc6363@gmail.com. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, που αυτή την εβδομάδα είναι το τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου, Παγκόσμια Μέρα Ψεύτη. Δεν το ξέρω ότι υπάρχει και Παγκόσμια Μέρα Ψεύτη. Λοιπόν, πάμε.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Αυτά λοιπόν, η Κατερίνα Λιόλιο λοιπόν, τραγούδι της εβδομάδας, τον έκαμε ρεζίλι. Ό,τι χειρότερο γνώρισα ήσουν εσύ. Και εγώ δεν το ξέρα, αλλά ορίστε. Υπάρχει και παγκόσμια ημέρα ψεύτη. Λοιπόν, να χαιρετήσω θέλω την κυρία Εύα Λισάντου που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα κυρία Λισάντου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και επίσης να πω καλημέρα στις κυρίες που είναι μαζί και πίνουν το καφέ τους, την κυρία Βούλα, η κυρία Βούλα, η κυρία Σωτήρα και η κυρία Φλόρα. Οι κυρίες αυτές λοιπόν θέλουν να ακούσουν το τραγούδι «Θέλω να πάω έσω μου». Ένα τραγούδι λοιπόν που, να πω την σύντομη ιστορία του, γράφτηκε ειδικά για την εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο που έγινε εκεί στο Θέατρο Τέχνης τον Ιούλιο από τις 20 μέχρι τις 27 του μήνα μαζί με κάποιο άλλο τραγούδι. Δύο τραγούδια λοιπόν είναι το «Θέλω να πάω έσω μου» και «Κύπρος μου όμορφο νησί». Τους στίχους με υπερηφάνεια λέω ότι τους έχω γράψει εγώ, Βασίλης Παναγής, και τη μουσική την έχει βάλει ο καλός μου φίλος ο Κύπρος Χαραλάμπους, ο οποίος είναι ένας καταξιωμένος μουσικοσυνθέτης. Η φωνή είναι του Ζαχαρία και ψες έψαχνα το YouTube και είδα ότι πλησιάζουν τις 5.000 views για αυτό το τραγούδι. Δηλαδή ακούστηκε στο YouTube μόνο από 5.000 άτομα και άλλες πολλές πλατφόρμες. Ακούστηκε πάρα πολύ, άρεσε, αγαπήθηκε, γιατί είναι ένα τραγούδι που εκφράζει τον πόνο του πρόσφυγα, του ξενιτεμένου. Και πρόσφυγας να μην είσαι, η επιθυμία σου θέλεις να πας σπίτι σου, έσω σου. Αλλά πιο πολύ όμως οι πρόσφυγες. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε, χαρισμένο όπως έχω πει στην κυρία Βούλα, την κυρία Σωτήρα και την κυρία Φλόρα, και χαρισμένο σε εσάς που το ζητάτε τακτικά. Θέλω να πάω έσω μου και με μια ευχή πολύ πιθανόν ίσως αρχίσουν και οι συνομιλίες και βρεθεί μια λύση και μπορέσουμε και επιστρέψουμε στις πατρογονικές μας εστίες. Καλή σας ημέρα.

0: Μάλιστα.
1: Πολύ όμορφα, πολύ όμορφα. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, να σας πω λίγο για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος έρχεται στο Λονδίνο στο Royal Albert Hall την 5η 22 του Οκτώβρη. Κωνσταντίνος Αργυρός, one of the Greece's biggest stars, one night only at the Royal Albert Hall on Thursday 22nd of October, sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London, official radio partner London Greek Radio. Αυτά. Πάμε να ακούσουμε τις καμπάνες και μετά ακολουθούν και τα διαφημιστικά μας, που είναι απαραίτητο να τα ακούσουμε, να βγάλουμε και το ψωμί μας, που λέει ο λόγος.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio, it's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: It is London Greek Radio, κυρίες και κύριοι, και να σας πω, για να σας θυμίσω, να σημειώσετε για το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival που θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Elm Grove Wood Green, London N22. Θα αρχίσει από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο. The third Bicommunal Cypriot Festival, it will be Sunday the 4th of October 2026 at the external grounds and also ground floor of the Cypriot Community Center, Elm Grove, Wood Green, London N22. The festival will start at 10 a.m. until 7 p.m. Entrance will be free. More information, πολύ σύντομα. Πληροφορίες, πολύ σύντομα. Έχω ένα τραγουδάκι εδώ και θέλω να το χαρίσω. Να πω καλημέρα κατευχήν στο Δήμος Continental, στο Μάριο και την Ειρήνη, εκεί στο 8 Green Lanes, Palmer Green, που σας περιμένουν καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ για να σας εξυπηρετήσουν. Καλημέρα λοιπόν Μάριο και Ειρήνη και καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Good morning to Asteria and Cleaners Unite, same company. And thank you very much for your services, Cleaners Unite, all the boys and the girls. Good morning to Mr. Yorgos Arnaoudis. Καλημέρα στον κύριο Κίκη, εκεί στο Κίκης Midland Suppliers, στο Ζούρτο Σιωκάτο. Απέναντι είναι το Taste of Cyprus. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μόντι και όλα τα καλά παιδιά εκεί, την Ειρήνη και τους υπόλοιπους εκεί. Καλημέρα να πω στο Mom's Bistro, στον Roger Craig, στο φίλο μου τον Roger Craig, στον κύριο Νάκη, την κυρία Άρτεμις και την υπόλοιπη ομάδα εκεί. Καλημέρα σε όλους εκεί στο Midland Road. Να πω καλημέρα στο Νικοσία, απέναντι είναι το Κυπρέος. Να πω καλημέρα στο Δημητρίου in English, στον Πανίκο και την ομάδα του. Πολλές καλημέρες και δεν στοιχίζουν τίποτα. Καλή εβδομάδα σε όλους εύχομαι. Καλημέρα στο Αρώμα, στον κύριο Ανδρέα, στην κυρία Λίτσα, την κυρία Μαρία, στο Βίλτον, στον Άντι και την υπόλοιπη ομάδα, στον Παπινόντας είναι λίγο πιο κάτω, και σε όλους αυτούς χαρίζω αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, το Άρωμα.

λίγο έρχεται το δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας να ακούσουμε το δελτίο μαζί και μετά θα γυρίσουμε πίσω εδώ και θα ακούσουμε και κάποια παλιά λαϊκά όπως κάνουμε πάντα. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και πάμε ακόμα ένα τραγούδι νομίζω που θα μας πάρει στο δελτίο ειδήσεων και θα ήθελα το επόμενο τραγούδι να το χαρίσω και στην κυρία Ρούλα και στην κυρία Ελένη, την κυρία Λενού και στις οικογένειές τους. Να είστε καλά. LGR 90,3.

0: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών θα στηρίξει την πρόταση που κατατέθηκε για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την δημοσιονομική ισορροπία, δήλωσε ο Μάκης Κεραυνός. Πρόσθεσε ότι η όποια συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, για να έχει περιεχόμενο, πρέπει να συνάδει και με τη συνέχιση της διασφάλισης της βιωσιμότητας της οικονομίας μακροχρόνια. Ο Υπουργός Οικονομικών μιλούσε μετά την πρωινή σύσκεψη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος με τη συμμετοχή και του Υπουργού Εργασίας. Ο Μαρίνος Μουσούτας εξέφρασε την ελπίδα όπως η μεταρρύθμιση τεθεί σε εφαρμογή την πρωτοχρονιά του 2027. Τόνισε πως η προσπάθεια που καταβάλει η κυβέρνηση με τη μεταρρύθμιση γίνεται ώστε όσο το επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες του κράτους να αυξηθούν τα εισοδήματα των χαμηλοσυνταξιούχων. Περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η τάση στην τιμή των καυσίμων δεν διαφαίνεται θετική. Τόνισε ότι οι τιμές στα δηληστήρια έχουν αυξητικές τάσεις και επέδειξε πως αν δεν υπάρξει διαφοροποίηση της κατάστασης, ενδέχεται να έχουν πρόσθετες αυξήσεις τα επόμενα αποθέματα καυσίμων που θα παραληφθούν. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Λιανικών Τιμών Καυσίμων, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων κυμαίνεται από 1 ευρώ και 62 σέντ. Η φθηνότερη ανέρχεται στο 1 ευρώ και 54 σέντ και η ακριβότερη στο 1 ευρώ και 71 σέντ. Η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται στο 1 ευρώ και 88 σέντ, η φθηνότερη από 1 ευρώ και 79 σέντ και η ακριβότερη στο 1 ευρώ και 98. Η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ανέρχεται στο 1 ευρώ και 50 σέντ, η φθηνότερη στο 1 ευρώ και 38 σέντ και η ακριβότερη ανέρχεται στο 1 και 65 σέντ.

0: συλλογίας στα στενά του ορμούς. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι επί του παρόντος δεν έχει λάβει καμία απόφαση. Όμαλα άρχισε σήμερα η νέα σχολική χρονιά στη μέση εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, Μάριο Παναγίδη, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το Γυμνάσιο Αγίου Στελιανού. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι μετέφερε το μήνυμα της Υπουργού Παιδείας και ευχήθηκε σε όλους τους μαθητές καλή αρχή. Ερωτηθείς αν έχουν καταγραφεί κάποια προβλήματα σχετικά με τη στελέχωση των σχολείων λόγω και των τελευταίων απορρίψεων θέσεων, ο κ. Παναγίδης είπε ότι οι απορρίψεις αυτές θα καλυφθούν με νέες προκηρύξεις που θα γίνουν από τις διευθύνσεις και την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Σε ερώτηση αναφορικά με τα σχολεία που υπάρχουν εργοτάξια και αν έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας, ο Γενικός Διευθυντής σημείωσε ότι στα σχολεία γίνονται συνεχώς βελτιώσεις, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα και δεν υπάρχει κανένα θέμα ασφάλειας για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Έφυγε από τη ζωή η Πόπη Χριστοφόρου, μητέρα των διδήμων Χρήστου και Μίλτου, οι οποίοι βρήκαν τραγικό θάνατο κατά την φωνική έκρηξη στο Μαρί στις 11 Ιουλίου του 2011. Η εκλειπούσα έδινε τα τελευταία χρόνια γενναία μάχη με τον καρκίνο. Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη ανά το Παγκύπριο, με πολίτες να εκφράζουν συλληπιτήρια σε αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ανακοίνωση, ο Δήμος Λεμεσού εκφράζει βαθιά θλίψη για τον θάνατό της. Όπως αναφέρει, η Πόπη Χριστοφόρου αποτέλεσε μία μητέρα σύμβολο που μετέτρεψε τον ανίποτο προσωπικό της πόνο σε διαρκή διεκδίκηση για αλήθεια και δικαίωση. Βαθύτατα συλληπιτήρια στους οικείους της εκφράζει και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Σε γραπτή δήλωση αναφέρει ότι η Πόπη Χριστοφόρου υπήρξε σύμβολο ψυχικής δύναμης, αξιοπρέπειας και αγωνιστικότητας. Σημειώνει ότι μέσα από τον αβάσταχτο πόνο της τόσο άδικης απώλειας των δύο παιδιών της, μετέτρεψε την προσωπική της οδύνη σε διαρκή αγώνα για δικαιοσύνη, ευθύνη και λογοδοσία. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική έως βορειοδυτική, ασθενείς 3 μποφόρ και τοπικά μέτρη 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα δυτικά παράλια, στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και πάλι. Να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωσης εκεί, ιδιαίτερα τον Κώστα Μιχαηλίδη, ο οποίος εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων. Και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια θαυμάσια μέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλή συνεργασία και την καλή ενημέρωση. Έχουμε να ακούσουμε μαζί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάποια παλιά λαϊκά της περίοδου του 60-80, κάπου εκεί περίπου, τραγούδια αγαπημένα, τραγούδια τα οποία έχουν μείνει στην ιστορία της μουσικής, τραγούδια τα οποία αγάπησαν οι πιο παλιοί και είναι ωραίο να τα μαθαίνουν και οι πιο νέοι. Και το μόνο που έχω παρατηρήσει είναι ότι οι καλλιτέχνες, οι νέοι, στα προγράμματά τους εντάσσουν και αυτά τα παλιά λαϊκά, γιατί έχουν αγαπηθεί, έχουν, τέλος πάντων, έχουν μια άλλη ιδιαίτερη έτσι υφή, μουσική και μελωδία και κάποια διαφορετικά μηνύματα. Όχι παραδείγματος χάρη σαν αυτό που ακούσαμε πριν από λίγο που έλεγε ότι υπάρχει παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Όχι. Never mind. Λοιπόν, πάμε για να δούμε. Εδώ, ναι. Άννα Χρυσάφη.

Να χαιρετήσω, θέλω κάποιους φίλους που είναι μαζί μας, ιδιαίτερα αυτοί που είναι στα μάξι και ακούνε. Καλό σας μεσημέρι. Thank you. Χαιρετώ λοιπόν τον φίλο μου τον Πάνο Σαββίδη και την οικογένειά του, τον Τζίμι Ανδρέας, τον κύριο Αδάμου Παναγή και την οικογένειά του, τον φίλο μου τον Δώρο τον Μούλο που πάντα είναι στο μάξι και ακούει, τον κύριο Ανδρέα που μας ακούει οδηγώντας, τον κύριο Πέτρο, την κυρία Αντρούλα, τον Τάσο τον Χάνα. Καλό μεσημέρι αγαπητέ Τάσο. Να πω καλημέρα επίσης σε όλους εκεί στο Λούτσια, τον Θανάση, τον Γιάννη, την Χριστίνα. Καλημέρα σας παιδιά, να είστε καλά. Απέναντι το YNS χαιρετώ όλα τα καλά παιδιά εκεί. Και θέλω να πω καλημέρα επίσης σε όλους εκεί στο δίπλα από το Δήμος Continental. Είπα ήδη καλημέρα στον Μάριο και στην Ειρήνη, και δίπλα είναι το Wild Track. Καλημέρα σε όλα τα καλά παιδιά, τα κορίτσια, τα αγόρια. Και χθες είχα την χαρά και βρέθηκα με την θυγατέρα μου τη Χρύσο και ήπιαμε το καφεδάκι μας εκεί και φάγαμε και το γλυκάκι μας. Ευχαριστούμε πολύ, να είναι καλά τα κορίτσια εκεί και τα αγόρια που μας περιποιήθηκαν. Αυτά. Αυτά λοιπόν, να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι λέω εγώ. Πάμε.

Έμπαινε Γιώργο, έμπαινε. 22 λεπτά μετά το μεσημέρι και να πάμε να χαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, χαιρετώ τον Τάσο και τον Νίκ εκεί στο Nicholas Princess και όλη την υπόλοιπη ομάδα. Χαιρετώ όλους εκεί στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, τον πρόεδρο. Χαιρετώ τον Τόνι Θεοδόρου και όλη την επιτροπή και επίσης να χαιρετήσουμε και όλα τα καλά παιδιά τα οποία μας ακούνε εκεί στο Midlands. Εκεί στο Midlands που μας ακούνε μέσα του DAB. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε. Να είστε καλά και στην Σκωτία μας ακούνε. Και το επόμενο τραγούδι λοιπόν ακούσαμε το «Έμπαινε Γιώργο». Έλα Γιώργο ξανά, έμπα, με λένε Γιώργο. Με λένε Γιώργο, Γιώργος Μασός. Πάμε να τα ακούσουμε. Καλό μεσημέρι αγαπητέ Γιώργο και στην υπόλοιπη οικογένεια φυσικά.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
3: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να
2: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night, live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
3: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
4: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Το επόμενο θέλω να το χαρίσω σε όλους εκεί στο Edmonton. Edmonton, παρακαλώ. Χαιρετώ τον κύριο Κόκο και την οικογένειά του, όλη την ομάδα των 4,000 με 6,000 ατόμων που μας ακούνε. Χαιρετώ τον κύριο Κορνίλιο, χαιρετώ τον κύριο Σπύρο στο Southgate, χαιρετώ τον κύριο Κίκο και όλους εκεί ανεξαιρέτως. Στράτος Κύπριο λοιπόν, τους αρέσει πάρα πολύ και πάνε μέρες, πάνε νύχτες

Στράτος Κύπριο λοιπόν, και εμείς συνεχίζουμε και θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στα δύο καταστήματα της κυρίας Δέσποινας, Δέσποινας Foods, όλο το προσωπικό και τους πελάτες. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους και πολλές ευχαριστίες κυρία Δέσποινα μου για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Επίσης το ίδιο θέλω να πω και στον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Leftings and Estates και όλο το προσωπικό του εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Χορηγός μας κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10. Ευχαριστούμε και για όλη την στήριξη τόσων πολλών ετών. Επίσης το ίδιο θέλω να πω και για τον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρη και όλο το προσωπικό εκεί των δύο οίκων ευγυρίας, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ. Χαιρετώ όλους τους θαμώνες με πολλές ευχές να έχουν καλές ώρες, καλές στιγμές εκεί στους δύο οίκους ευγυρίας και να τους χαρίσουμε το άγαλμα. Με ένα άγαλμα στο δρόμο λοιπόν συναντήθηκα

έχουν φύγει όλοι αυτοί και έχουν αφήσει τεράστια τραγούδια. Καζαντζίδης, Μαρινέλα, Γρηγόρης Πιτικότσης, Μανώλης Αγγελόπουλος, Γιάννης Πουλόπουλος, Στράτος Κύπριος. Τα τραγούδια τους έχουν μείνει. Αυτοί έχουν φύγει, αλλά τα τραγούδια τους είναι εδώ. Και μιλώντας για Γρηγόρη Πιτικότση, το επόμενο είναι ένα τραγούδι που η κυρία Λουκία Μεσολογγίτου θέλει να χαρίσει στην μνήμη όλων αυτών που έφυγαν, των συγγενών, του συζύγου της και άλλων συγγενών, και λέει επίσης και στη μνήμη όλων των μανάδων που έχουν φύγει. Ο τίτλος: Μάνα μου και Παναγιά μου. Γρηγόρης Πιτικότσης, λοιπόν. Πάμε να το ακούσουμε.

Να χαιρετήσω την κυρία Άννα που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Άννα, μου να είστε καλά. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Και να της χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι ένα τραγούδι που πρέπει να αρέσει σε πάρα πολλούς από εσάς. Είναι για την Κύπρο μας, μουσική Κύπρος Χαραλάμπους και πάλι. Και Κύπρος μου, όμορφο νησί.

0: Λοιπόν, έχουμε κάποια διαφημιστικά, θα τα ακούσουμε και θα γυρίσουμε πίσω. Στη μία έχουμε δελτίο ειδήσεων, μετά ακολουθεί μουσική από την δισκοθήκη μας μέχρι και τις 4, όπου στις 4 εδώ θα είναι ο Κρίστιο Χάρους για την εκπομπή Drive Time. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Dimitriou in English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
5: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: Να χαιρετήσω την κυρία Άλλη που είναι μαζί μας. Χαίρετε κυρία Άλλη μου, να είστε καλά. Και η κυρία Άλλη επιθυμεί να ακούσει Ιουλία Καραπατάκη. Βεβαίως, βεβαίως. Βρήκα ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Χαρισμένο σε εσάς κυρία Άλλη μου. Καλή εβδομάδα να έχετε. Πάμε να τα ακούσουμε. Ιουλία Καραπατάκη λοιπόν.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Ιουλία Καραβατάκη. Και κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, τα ωραία λόγια σας. Και να ευχηθώ να έχουμε όλοι μας μια θαυμάσια μέρα, μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο από όλα. Και θα τα πούμε αύριο πάλι. Αύριο πάλι λοιπόν στις μία η ώρα όμως, απογευματάκι έτσι, μία η ώρα ώρα Λονδίνου μέχρι και τις 4. Να είστε μαζί μου και υπόσχομαι ναι ότι θα περάσουμε καλά. Λοιπόν, έρχονται ειδήσεις σε λίγο, σε 3 λεπτά περίπου, μετά πολλή μουσική μέχρι τις 4 και 4 με 7. Χρήστε ο Χάρους εδώ μαζί σας. Να είστε καλά. Με την αγάπη μου. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Modern Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: GR 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: Geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Και μια ζωή σε

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

αλλάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Hey LGR, London Greek Radio, είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: GR 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Ένα νερό, κύρα Βαγγελιό, ένα νερό.

4:03, 7 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, Drive Time Show, DJ Crystal Harris μαζί σας μέχρι τις 7. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι όλοι καλά. And you did have a wonderful weekend.

Λευτέρες Κρίκης και επιλογές. Η ώρα μας είναι 4 και 25 λεπτά και ο καιρός μας έξω 24 βαθμούς. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους από τις 8 μέχρι τα 1, 17 και 16 βαθμούς. Γύρω στις 3 θα έχει νεράκια και θα συνεχίσουν τα νερά until tomorrow 2 p.m. και οι θερμοκρασίες αύριο θα είναι γύρω στους 17 βαθμούς. Και συνεχίζουμε εδώ Γιώργο Τσαλίκης. You're listening to London Greek Radio 103.3 FM DAB+.

Ακούσαμε το καλό παιδί και το κακό παιδί από τον Νικήφορο και Στέλιος Λιγάκης. Η ώρα μας είναι 4:35 λεπτά. Πάμε να ακούσουμε το καινούργιο τραγούδι από την Κατερίνα Λίου Λίου, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Και πάμε να το ακούσουμε αυτό. Ένα του like it. This is London Greek Radio.

0: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, Κατερίνα Λιολίου, το καινούργιο τραγούδι της.
1: Ο Κρίστεο Χάρους στο LGR.

Δημήτρης Πανανάκης κάποτε έγραψε ένα τραγούδι. Στη συνέχεια, Τέρμα Σ' Αγαπώ, Ρία Λινίδου. 4 και 46 λεπτάκια, ακούτε LGR.

Γύρνα, 7 Σεπτεμβρίου, and you're listening to LGR 103.3 FM. On DAB Plus, όπου και να είστε, ελπίζω να περνούμε καλά, παιδιά. Γίνεται Δευτέρα, καινούργια εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλές δουλειές. Και θα πάμε ένα γυρό στα νησιά μας, στην Κύπρο και εδώ. Και ο ρυθμός ανεβαίνει.

0: άλλο.
1: Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Ήλιος και Φιγγάρης. I'll be back in 2 minutes. Don't go anywhere.
2: In moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
5: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 0771 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

Γιάννης Φακίνος και ραντεβού στην Ελλάδα. Και καλησπέρα στην Άννα, τι κάνει, στον Ηλία. Είμαστε καλά, παιδιά. Νέο Τζορτζίον Family, Μαρίνα Κωνσταντίνα.

Αγγελική Ηλιάδη και Privé, καινούργιο τραγούδι. Και να πάμε εκεί στην ωραία Αθήνα. Καλησπέρα στην Αλεξία. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια σου. Και στον Αριστίδη. Σε όλους τους βουλευτές, τα φανταράκια μας. Τι κάνετε, παιδιά? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Και στην Αμερική, στη Χριστίνα που πήγε πίσω για τις σπουδές της. Καλή συνέχεια να έχεις. Στην Κέρκυρα, όλα τα παιδιά εκεί. Ο Σπύρο και στη μικρή Αλεξία. Και για Ξένια, να είστε καλά παιδιά. Στην Κρήτη, όλα τα παιδιά εκεί. Εδώ στο Ρο Βίντζα, στην Δέσποινα και στον Νίκο. Και πάμε, Λένα Ζευγάρα.

Θα. Οκ. Καλησπέρα στην Ανδρούλα Γκόσταγκε, φλόρεγγιστρο Κολεντάου. Καλησπέρα, Ανδρούλα Θεοχαρός. Τι κάνεις? Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Και πάμε. Ωσκου. Το φλιτζάνι. Κατερίνα Νάκα.

Κατερίνα Νάκα και το Φλεντζάνι και θα δείξουμε καλή εβδομάδα εδώ στο ωραίο Λονδίνο, στα παιδιά και στο Blue Oli, όλη την ομάδα. Να είστε καλά παιδιά, γιαγιά Σκίτσιν και Coast of London, τι κάνεις Coast και οικογένεια, να είστε καλά, Πανίκος Δημητρίου. Και συνεχίζουμε και έναν καλησπέρα στην ωραία Κύπρο, στον Τόνι, στην Ιωάννα και όλη την ομάδα εκεί και... Καλή επιτυχία πάνω που θα πας στην Ελλάδα. Για εσάς παιδιά, καλές δουλειές. Και συνεχίζουμε με The Old School Style που μου αρέσει πάρα πολύ. See you soon!

Αντρομάχη και το Σούσουρο και πάμε με το Χατήρι, Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός και αν πάτε στην Κύπρο, πήγαινε στην Πάφο, ακοτσόνης. Ωραίο φαγητό.

0: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε τον Chris Θεοχάρους στον LGR. Back to the music in moments. This
1: is LGR, London Greek Radio. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
1: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Πέτρος Ιακωβίδης, τι γυναίκα είσαι εσύ και καλησπέρα στη Βούλα, τι κάνεις, καλή εβδομάδα να έχεις και στο Μάκη Μάκη οικογένεια, Χρύσαν Μάρη και οικογένεια, στο φίλο μας τον Αντώνη Προκοπίου, στο Μάκη Μάκη οικογένεια, σε όλους τους εκφωνητές εδώ στο EOGR και πάμε Τόνι, Ιωάννα, τον πόλεμο, τον έζησα.

Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση. Ιωάννα με την κουζίνα. Να είστε καλά παιδιά, καλή εβδομάδα, καλές δουλειές. Και συνεχίζουμε εδώ, η Ιουλία Καλυμάνη. Η ώρα μας είναι 6 και 6 λεπτά.

Πλανήτης, Νίκος Απέργης και στη συνέχεια Θοδωρής Φέρης, το Σταυρό που σου κανά. 6 και 16 λεπτά. You listen to LGR.

Μερικά νησιώτικα τραγουδάκια, Κωνσταντίνος Αργυρός, Λευτέρης Φανταζής, Γιώργος Παπαδόπουλος και συνεχίζουμε με Αντρομάχην εδώ και στο DJ Andrew is in the car. And Christopher and Anch and Pia, να είστε καλά παιδιά, καλή εβδομάδα και πάμε. DJ, you ready? Let me hear you sing to this one, come on.

Και πήγαμε και στο τρελό γιατρό. Ελπίζω να έχουμε κέφι, να περνούμε καλά. Και στη συνέχεια σπάστε τα. Αναστασία. Μας μείναν περίπου 40 λεπτά μαζί.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world-famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
2: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
1: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night, live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
2: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Georgia.
1: Broadcasting live worldwide.
2: LGR 103.3. Disco.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon Greek Radio.

LGR, London Greek Radio. In the mix. LGR 103,3.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: London Greek Radio 103.3. Επιτυχίες που

Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master D.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Are you ready?

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR 103,3.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: LGR in the mix.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γυάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε

0: 2-10-300-349-6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208-349-6950.
1: This is LGR.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Για χαρά σε όλους από τον Μιχάλη Γερμανό, το βράδυ αυτής της Δευτέρας που είμαστε και πάλι μαζί. Η πρώτη μας βραδινή συνάντηση από το βράδυ της Δευτέρας για το καινούριο Σεπτέμβρη και εμείς εδώ, όπως πάντα, με μια καλιά τραγούδια που θα μας κρατήσουν παρέα για την ερχόμενη μία ώρα. Ξεκινάμε λοιπόν και απόψε, όπως πάντα, με ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα σας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και να μείνετε κοντά μου για την ερχόμενη μία ώρα. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε κάπου εδώ.

Ξεκίνημα λοιπόν στην απόψινή εκπομπή με έναν πολύ αγαπημένο τραγουδοποιό, το Μανώλη Φάμελο, και ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι για ένα παλιό ξενοδοχείο που έκρυβε μέσα του παλιές εικόνες και το άρωμα μιας άλλης ζωής. Και δεύτερο βήμα με μια άλλη αγαπημένη φωνή, μια καλή φίλη της εκπομπής, την Αθηνά Ανδρεάδη, στο δικό της μεγάλο ταξίδι μέσα στη μουσική. Έτσι ξεκίνησε η απόψινή μας συνάντηση και όπως πάντα υπόσχεται πολλά.

Η φωνή του Λία Βαμβακούση, ένας ακόμη από τους νεότερους δημιουργούς και ιστορία μιας αγάπης ανάμεσα στους καπνούς και στους δρόμους της Αθήνας, έτσι καθώς ο χρόνος φέρνει πάντα το δικό του χώρο.

κάπου που όλοι χορεύουν, που φωτογραφίζουν και δημοσιεύουν, που δεν έχουν χτες και δεν έχουν καιρό. Ανεβαίνει στα κτίρια σαν τους

πως οι γυναίκες προδίδουν τους άνδρες για λίγη ασφάλεια. Έτσι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήτανε τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη απλά

Οι μουσικές λοιπόν απόψε μας έφτασαν μέχρι αυτό τον πολύ ιδιαίτερο δημιουργό, ο ένας και μοναδικός Tom Waits, σε μία από τις πιο σημαντικές του κυκλοφορίες.

έξυπνος λόγος του Γεράσιμου Βαγγελάτου για τη φωνή της Νατάσας Αποφίλιου και όπως πάντα στη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη.

Αυτή λοιπόν την πολύ σημαντική φωνή σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι περάσαμε απόψε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Βράδυ Δευτέρες εδώ στον LGR, η πρώτη του καινούριου Σεπτέμβρη, και εμείς μαζί, ο Μιχάλης Ζημανός και όλοι εσείς, σε μια ακόμη συνάντηση μέσα τη μουσική. Ένα λοιπόν πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου για μια ακόμη φορά απόψε και ελπίζω να μείνετε εδώ, να φτάσουμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα.

0: από τις πιο σημαντικές φωνές που άφησαν για πάντοτε το μοναδικό τους χρώμα στην ελληνική μουσική. Η φωνή της Χαρούλας σε ένα τραγούδι του Φίλιππου Πλιάτσικα και σε μια μουσική συνάντηση με τον Χρήστο Μάστορα.
1: Φωτιά.

0: μένα ένα θαύμα και έτσι αρκεί.
1: Απ' την αρχή.
2: Η όψη της πόλης, πάντα διαφορετική από το Λυκαβητό, έτσι καθώς τα αστέρια στέλνουν το φως τους στο ανθρώπινο μυαλό και το θυμίζουν πολλά. Και ένα πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα, η Βίη Παράλληλη.

0: Βόλφος στο χέρι και μια αναφορά στο σπουδαίο σκηνοθέτη Αλμοντοβάρ, η φωνή της Αδριάνας Παπαλή, λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος για απόψε.
1: S'il fallait le faire, j'arrêterais la terre. J'éteindrais la lumière, que tu restes endormie.

Με αυτή λοιπόν την αληθινά τεράστια φωνή της Πατρίσιακας θα φτάσουμε στο τέλος για απόψε. Το βράδυ μιας ακόμη Δευτέρας, τις πρώτες του καινούριου Σεπτέμβρη, και ο Μιχάλης Ζημανός ήταν όπως πάντοτε εδώ και τελευταία μια ώρα που έφερε όπως πάντα πολλές μουσικές. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου για μια ακόμη φορά. Εύχομαι μια πολύ καλή εβδομάδα σε όλους και να βρεθούμε και πάλι το βράδυ της ερχόμενης Δευτέρας. Ωστότε να είστε καλά και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε πολύ σύντομα. Καλό βράδυ. We'll be right back.

0: This is London Greek Radio, 103.3 FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
3: Θέλω να βρω τον εαυτό μου, να ταξιδέψω, να χαθώ.
2: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
3: Χαμένος κάπου στα στενά προσφύλλω πάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
4: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
5: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
6: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077-89-31-40-93 και 075-68-30-42-04 ή cleanersunited.co.uk.
5: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. also email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.